έτσι μην γέει τσοπουάσαι. Έια με πάμπο ο νιάμι νιμρε νιμρε πάμινια.

αδά. Κοκρόμα και ο πέτ νι μο πόνιε. Ότο σαμπάτ μα μπαόντζιε. Φέτε ποτάι. Εν μια κροβέτ νι αμή. Βάτσι πάω νι αγέ.